0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Όταν κάποιος λοιπόν εξαφανίζεται, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί τη ζωή σου,
2: ναι.
1: Κάνει orbiting. Το orbit είναι η... Τα ελληνικά δεν τα ξέρω.
2: Μια τσιχλίτσα.
1: Είναι η τροχιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα και το κοινό. Είναι σε τροχιά γύρω από σένα, χωρίς όμως να έρχεται σε επαφή με σένα.
2: Σε επαφή.
1: Σε επαφή. Λοιπόν, άμα θέλεις να πάμε πόλεμο, θα πάμε πόλεμο.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Το ghosting ξέρεις τι είναι?
2: Το ghosting ξέρω τι είναι.
1: Ωραία,
2: είναι αυτό που μπαίνεις με την Πέμπτη που λέει και η φίλη μου η Μίρκα από Κωνσταντίνου. Μπαίνεις σε μια σχέση με την Πέμπτη και βγαίνεις με την Πέμπτη. Δεν
1: ghosting.
2: Το έχει εξηγήσει άνθρωπος καλύτερα. Για όσους οδηγούν καταλαβαίνουν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αν κάνετε τώρα μια βόλτα στο LinkedIn, θα δείτε κάτι τίτλους εργασιακούς, τους οποίους ούτε που τους έχετε ξανακούσει και φαίνονται φτιαχτεί όλοι αυτοί.
2: Τύπου
1: Success Manager, Growth Hacker. Αυτά είναι καινούργιοι τίτλοι που έχουν βγει, ώστε ο εργοδότης να πληρώνει λιγότερο. Να σου λέει, α, εσύ είσαι Success Manager, δεν είσαι υπεύθυνος προσωπικού, ας πούμε. Εμένα το αγαπημένο πάντως από όλα αυτά που διάβασα είναι ο Vibe Director.
2: Ο Vibe Director, κάτι με δόνηση έχει αυτό?
1: Όχι, ρε Αργύρη, διευθυντής ατμόσφαιρας, το Vibe.
2: Πεινασμένος.
1: Έχει ζήσει ο Αγγέλου Δονήσης.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90s to now. Και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Και να σου πω εσύ τώρα, έχεις βοήθεια στο σπίτι για τις δουλειές?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ βοήθεια. Έχω ένα σύζυγο που τα κάνει.

0: Όλα.
1: Εσύ είσαι την καλύτερη.
2: Πώς τον βρήκες, πες μου ένα τύπα, αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, λαχείο.
1: Ποια αγγελία ήταν αυτή που...
2: Ποια αγγελία να την απαντήσουμε κι εμείς, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Ζωή.
3: Ένα ζώο.
2: Ζαρκάς.
1: Ένα φυτό.
2: Ζουμπούλι.
3: Μασκοφόρος εκδικητής με μάσκα, σπαθί και άλογο.
2: Ζωρό.
1: Ναι.
3: Ρε.
1: Μα βγήκε και το Ζωρό.
3: Μα να σου πω κάτι. Συγχαρητήρια.
1: Είσαι ο Ζωρό του Kiss 92 κομμένα.
3: Να που με το σπαθί σου χαράζεις τα χαρτιά με τα γράμματα.
1: Και με το άλογο σου θα πάτε να φάτε στον απολυτίβο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι ο Πέδρο Πασκάλ εδώ και κάνει διακοπές στην Ύδρα, παρακαλώ.
2: Τον οποίο τον καημένο τον πετύχανε κάπου να τρώει με την παρέα του και τον ανεβάσανε φωτογραφίες στο social media. Έτσι προδόθηκε. Δεν είχε καμιά όρεξη να πει που είναι.
1: Σαν την κυρία εχθές που περιμέναμε στην αναμονή για την ακτινογραφία και σου λέει: Σας παρακολουθώ. Ελάτε να βγάλουμε. 2 η ώρα το βράδυ. Και έφτιαχνε τα μαλλιά της η κυρία να βγάλει φωτογραφία.
2: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Ο καθένα
1: λοιπόν,
2: είναι λίγο
1: περίεργο. Όταν ο άλλο τρώει, όταν το βλέπει στο νοσοκομείο, α το που να
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα site κοιτάς για αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια τα καλοκαίρια μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη.
1: Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, στη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Δεν είμαι ολόκληρη.
12: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Είστε και ξεκινήσετε κι εσείς, οπότε ήταν ό,τι πρέπει.
1: Λέγε.
2: Ήταν γραφτό από τη μοίρα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε μαζί στην επόμενη λιάδα.
2: Ποιο ρόλο θες να κάνεις εσύ?
0: Κάτι εύκολο, μωρέ, μην φύγω πολύ.
2: Έναν από τους μνηστήρες θα κάνεις, εντάξει.
1: Δεν έχει μνηστήρες η Ιλιάδα.
2: Ποιος είναι στην Ιλιάδα?
1: Άστο, αγάπη μου.
2: Ποιος είναι υπεύθυνος στην Ιλιάδα?
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Φωτιές μου άναψες εδώ πέρα τώρα. Αυτή θα θέλει να παίξει.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ανοίγεις το ψυγείο σου και έχεις μέσα τρόφιμα. Και που ξέρεις αν έχουν χαλάσει. Το ηλεκτρονικό ρουθούνι είναι εδώ. Είναι εδώ για να μυρίσει.
2: Μυρίζω.
1: Γεια σας. Στον περασμένο μήνα παρουσιάστηκε αυτό το μοντέλο στο Berkeley. Η τεχνολογία αυτή λοιπόν μπορεί να αναγνωρίσει τις χαρακτηριστικές οσμές που εκπέμπουν τα αλλοιωμένα τρόφιμα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από την ανθρώπινη όσφρηση.
2: Θέλω να σου πω ότι στο ρουθούνι διαθέτει 16 διαφορετικούς αισθητήρες αερίων.
1: Κάνει όταν βρίσκει χαλασμένη μυρωδιά.
2: Φυσάει τη μύτη του. Τερνίζεται.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, παιδιά, τον ίδιο της τον εγγονό έκλεβε μια 64χρονη γυναίκα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή τώρα του 26, η 64χρονη φαίνεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31χρονου εγγονού της.
2: Γιατί, γιαγιούλα, γιατί?
1: Η γυναίκα συνελήφθη από συντομικού του τμήματος δίωξης.
2: Σε ξεχνίες... 30 χρόνια μικρότερο.
1: Δεν ξέρω. Ενώ στο βράδυ της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Άρα την κατήγγειλε ο εγγονός της.
2: Την κατήγγειλε γιατί λέει με κλέβουνε, κύριε.
1: Με κλέβει η γιαγιά μου.
2: Με κλέβει η γιαγιά μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Γεια σας.
2: Είστε οι Καλλιόποι?
1: Ναι, πείτε μου.
2: Λοιπόν, κερδίσατε εισιτήρια για την Ερμιόνη με την Ελένη Ξίγουεϊς.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Με βλέπετε έτσι μαζεμένη, γιατί ναι, είμαι μπροστά σε έναν τραπεζικό υπάλληλο που προσπαθώ να τον πείσω να μου κάνει τη δουλειά μου.
2: Αχ, δώστε τον μου, δώστε τον μου. Δώστε τον μου εμένα, δώστε τον μου.
1: Όχι, καλέ.
2: Καλέ, δώστε τον μου, θα καθαρίσω εγώ για σας. Αλήθεια σας λέω. Μαζί με τα εισιτήρια της Ελένη Ξίγουεϊς θα κάνω και τη δουλειά σας. Δώστε μου τον υπάλληλο.
1: Μπαπα, δεν είναι, σας λέω, μουντρούχος
3: είναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια! Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
1: Κι όμως μένει. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολόκληρη.
13: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

Kiss Breakfast Show. Wake up! Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss. Yo, listen up. Here's

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να σας πω στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Αμερικούλα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτοί που σπάνε το παράθυρο αυτοκινήτου για να σώσουν ζωάκι προστατεύονται πλέον από τον νόμο.
2: Νομίζω καιρός ήταν.
1: Τώρα, εγώ που το θυμήθηκα, που είχαμε πάει, ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, οδηγούσες εσύ και κατεβήκαμε κάπου για να πάρεις ένα δέμα και με άφησες μέσα στα μάξ, πήρες και τα κλειδιά με τη ζέστη και τον καύσωνα. Σαν το σκυλάκι και εγώ κόντεψα να πεθάνω.
2: Εσύ δεν μετράς.
1: Εσύ γιατί με άφησες μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ας έβγαινες έξω. Εσύ έχεις δάχτυλα να ξεκλειδώσεις, θα βγεις έξω να πάρεις αέρα.
1: Εγώ γιατί δεν ξεκλείδωσα και έμεινα μέσα και έγινα σαν το στουπί.
2: Γιατί μάλλον εσύ έχεις κάποια θέματα που μπορούμε
1: παιδιά,
2: να τα...
1: Παιδιά με άφησε μέσα στα μάξι και
2: έφυγε.
1: Εκτός
2: του αέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας μαθητής μου από το σχολείο, 84χρονος, είχε κάτι χωράφια και ήθελε να ποτίσει. Και σου λέει τώρα πού να σκάβω γεωτρήσεις. Μπίζνα. Έφτιαξε ένα τσιμεντένιο φράγμα έτσι μέσα στην κήτη του ποταμού Αξιού για να κατευθύνει το νερό προς το, προς το χωράφια του και να ποτίζει τα σπαρτά
2: του. Φύση. Εκμεταλλεύτηκε τη φύση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον λιθοβολήσανε.
1: Σχηματίστηκε φυσικά δικογραφία.
2: Επειδή άλλαξε τη ροή του ποταμού, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν συνέχιζε το ποτάμι μέσα στο δικό του το χωράφι, θα μπορούσε να το κάνει και τραξιόν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι ισχύει λοιπόν για ρακέτες, ΣΑΠ και ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα? Λοιπόν, στο ΣΑΠ προβλέπεται ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Πάμε για ρακέτες τώρα. Η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και κυρίως δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους. Εμένα δείχνω.
2: Ναι. Επίσης, το χειρότερο για μένα είναι τα χιάκια που φέρνουν στις παραλίες. Αυτό μπορεί να με στείλει. Όλα τα άλλα τα ανέχομαι. Χτύπαμε με την μπάλα στο δόξα πατρί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ.
1: Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Η μέρα επιστροφής για την εθνική μας ομάδα του πόλο των ανδρών που κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η εθνική Ελλάδας μετά από μια μεγάλη μάχη απέναντι στην Ουγγαρία στον τελικό του World Cup κατάφερε να γράψει ιστορία με το πρώτο χρυσό της μετά από 19 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις. Στα φιλικά παιχνίδια του ποδοσφαίρου, η Καμπούρ αντιμετωπίζει το Βόλο. Από την 51η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα ξεκινήσει την προσπάθειά του στο Mubadala DC Open της Ουάσιγκτον ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται ήδη στο νούμερο 48 της Live ATP Rankings, κερδίζοντας 3 θέσεις πριν ακόμη δώσει τον πρώτο του αγώνα στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Το έργο του μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο το νούμερο 1 του ταμπλό και περσινό πρωταθλητή Alex de Minaur.
2: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
8: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Τρίτη 28 Ιουλίου. Αρχίζουμε να βρίσκουμε ρυθμό και για αυτήν την εβδομάδα. Και όσο δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, παιδιά, ο μήνας φεύγει σιγά-σιγά. Μέχρι τότε όμως έχουμε ακόμα κάποιες ευκαιριούλες για να το γεμίσουμε με πολύ ωραία μουσική, χαμόγελα και φυσικά με όλες τις μεγαλύτερες 90s to now επιτυχίες. Ευρυδική Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 12 εδώ στο Kiss at Work. 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις μόλις ξεκίνησαν. Πάμε να περάσουμε υπέροχα για τις επόμενες 2 ώρες με ξεκίνημα με αυτό το τέλειο καταπληκτικό ερωτικό θα πω εγώ τραγούδι. Goo Goo Dolls, Iris εδώ στο 92,9 Kiss.

Dua Lipa, New Rules, είστε στο 92,9 Kiss, είμαστε όλο ζωντανά και για αυτή την εβδομάδα εδώ όλη η παραγωγή του Kiss, σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου, είμαστε ακόμα έτσι, πώς να το πω, στην αρχή της εβδομάδας. Ακούτε το Kiss at Work, στο μικρόφωνο είναι η Μιγριδίκη Βελαβάνη και πάμε παρεούλα στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να βγούμε τώρα λίγο στους δρόμους, γιατί ναι μεν μπορεί να φεύγετε αρκετοί, αλλά η κίνηση καλά κρατεί εδώ στην πρωτεύουσα, παιδιά, στον Κηφισό. Καθημερινά υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, πάνω κάτω δεξιά-αριστερά υπάρχει κίνηση. Ωραία. Αυξημένος έτσι είναι και αυξημένη είναι και η λεωφόρος Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως και τα Δηληστήρια. Σταδιακή έτσι τώρα αυξάνεται η κινησούλα σε Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στην άνοδο της Συγκρού, παιδιά, βλέπω το χάρτη μπροστά μου, είναι κατακόκκινος η Αρδιτού, βλέπω η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Σταδίου. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα. Εντάξει, όλα καλά. Υπομονή, τον Κις τέρμα. Και τώρα θα σας στείλω και σε καλοκαιρινή απόδραση. Βασικά θα πρέπει να μπείτε στο Instagram του Κις για να τη διεκδικήσετε. Σε συνεργασία με το τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, χαρίζουμε, ακούστε, σε έναν τυχερό, ένα ονειρεμένο διημεράκι για δύο άτομα στο Λουτράκι. Μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas, γεύμα στο Ipanema Seaside Food και Drinks, δείπνο ή γεύμα στο Πεπερόσο, κοκτέιλ στο Anasa The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair Nail Spa και φυσικά μία ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωση στο Λουτράκι Thermal Spa, με υδρομασάζ, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασάζ. Εγώ ήδη χαλάρωσα, δεν ξέρω για εσάς. Και όλα αυτά είναι, παιδιά, μόλις μία ωρίτσα από την Αθήνα. Παραλίες, όμορφα τοπία που μπορείτε έτσι να δείτε και να ανακαλύψετε εκεί τριγύρω στην περιοχή. Οπότε μπαίνετε τώρα στο Instagram του 92,9 Kiss, βρίσκετε το post και δηλώνετε συμμετοχή. Ο μεγάλος νικητής, ξέρετε πότε θα ανακοινωθεί, την Παρασκευή, τελευταία μέρα εδώ, στο Kiss at Work. Δυναμώστε τώρα την ένταση και πάμε να συνεχίσουμε δυναμικά.

Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss. Let's one and game.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στην φίλη μου την Ισιδώρα που μιλάμε εδώ στο Viber του Kiss 6942-929-929 για τα όμορφα μηνυματάκια που μου στέλνει και στεναχωριέται λέει που θα τελειώσουμε. Αλλά Ισιδώρα μου, πρέπει και εμείς να πάμε διακοπούλες, αλλά θα έρθουμε έτσι ανανεωμένοι από Σεπτέμβρη να τα πούμε ξανά όλα και να σας κάνουμε την καλύτερη παρέα. Λοιπόν, τώρα να σας πω πως αν έτσι πήρατε μία μικρή ανάσα από τη ζέστη, μάλλον ήταν προσωρινή, γιατί η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με νέα άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική επηρεάζουν τη χώρα μας, παιδιά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς, ενώ μαζί με τη ζέστη επιστρέφει, μαντέψτε, και η αφρικανική σκόνη. Κυρίως μέχρι την Τετάρτη, μέχρι αύριο, σε αρκετές περιοχές της Δυτικής, της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας, έτσι θα έχουμε τη σκόνη. Την ίδια ώρα στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρά μελτεμάκια που τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τη ζέστη χρειάζεται και να έχουμε προσοχή και λόγω του πολύ αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Τώρα, ήρθε αυτή η στιγμή, παιδιά, που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν, αξίας 50 ευρώ. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε όλοι μαζί τους τρεις στοιχείους αριθμούς που ψάχνουμε για σήμερα. Και έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Για ακούστε προσεκτικά.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 5-9-0.
0: Έτσι λοιπόν θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας με 5-9-0-5-90. Λοιπόν, καλέστε με μέσα στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-80-50-000, 210 επαναλαμβάνω 80-50-000, για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass. Οι προϋποθέσεις ξέρετε ποιες είναι, μην τις ξαναλέμε, όχι, θα τις ξαναπώ. Θα πρέπει να είστε εσείς ο κάτοχος του αυτοκινήτου που θα με καλέσετε, να τελειώνει εννοείται το όχημα, η πινακίδα στο 590 και να είστε εντός στρατικής, εννοείται να έχετε δίπλωμα σε ισχύ, έτσι μην τα λέμε ξανά αυτά. Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Maroon 5, This Love. Είστε πάντα εδώ στο Kiss at Work 92,9 Kiss. Και έχω παρέα σήμερα. Έχω παρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με ακούς? Βρανάς.
1: Ακούω.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά εσείς?
0: Πες μου λίγο από πού βγαίνει το όνομά σου. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Βγαίνει από κάπου ή είναι αυτό Βρανάς? Σωστά έχουμε ακούσει?
1: Σωστά έχετε ακούσει.
0: Μα τι, εγώ... ιδιαίτερο όνομα είναι αυτό? Μίλησέ μας λίγο.
1: Είναι βυζαντινό το όνομα.
0: Τι ωραίο όνομα. Βρανά μου, είσαι τυχερός. Κέρδισες το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλην. Πες μου, πού σε πετυχαίνω τώρα? Φαντάζομαι είσαι στο δρόμο ή σε διακοπές.
1: Είμαι καθοδόν.
0: Ναι.
1: Στη Λεωφόρο Λαυρίου βρίσκομαι.
0: Ωραία.
1: Πηγαίνω προς το Χοροπή.
0: Έτσι, σε δουλειά ακόμα, έτσι? Δεν έχεις πάρει άδεια, έχεις φύγει καθόλου?
1: Είμαι συνταξιούχος.
0: Α, μια... καλέ. Εσύ ακούγεσαι έτσι συνομιλικός μου? Γεια σου ρε Βρανά. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες όταν άκουσες που να δίνω αυτούς τους τρεις αριθμούς, 5, 9, 0?
1: Λέω σε ένα τηλέφωνο και θα δούμε τι θα τύχει.
0: Έτσι, λοιπόν, είσαι τυχερός. Γενικότερα είσαι τυχερός στη ζωή σου ή είναι η πρώτη φορά που κερδίζεις κάτι?
1: Έχει τύχει κι άλλη
0: έχει
1: φορά
0: τύχει.
1: Στο παρελθόν, αλλά...
0: Να ανοίξει και η δική μας τύχη, Βρανά μου.
1: Δεν έλεγα ότι είμαι και τόσο τυχερός.
0: Άντε. Εντάξει, λοιπόν. Κερασμένο λοιπόν το γέμισμα από τον Kiss και την Ελλην. Να είσαι πάντα τόσο τυχερός, να ακούς Kiss πάντα και να σου κρατάμε ωραία παρεούλα.
1: Να είσαι καλά και καλές εκπομπές.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, είδατε τι ωραία πράγματα, έτσι. Μ' αρέσει που έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους ακροατές. Μ' αρέσει που έτσι δίνουμε δωράκια σε όσους έτσι τα διεκδικούν. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και επειδή οι μετακινήσεις, να ξέρετε, δεν σταματούν ποτέ, δοκιμάστε και τα καύσιμα Crystal της Ελλην να νιώσετε έτσι τη διαφορά. Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο Ελλην και απολαύστε κορυφαία ποιότητα καυσίμου. Παράλληλα, ακούστε, επωφελήστε και από το πρόγραμμα Ελλην Up Επιβράβευση, γιατί συλλέγετε διπλάσιους πόντους και έτσι φτάνετε πολύ γρήγορα στην εξαργύρωση της 5ευρης δώρο επιταγής. Και εσείς μένετε εδώ, γιατί σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, θα σας πω το μυστικό των πιο, ακούστε, ευτυχισμένων ανθρώπων στον κόσμο. Δεν έχει να κάνει ούτε με περισσότερα χρήματα, ούτε με περισσότερες διακοπές, αλλά με τρεις πολύ απλές συνήθειες που μπορούν έτσι να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Kiss με Jennifer Lopez και ενώ φάνη. Loca.

Καλημέρα και πάλι είστε στο 92,9 Kiss 90's να όλες οι επιτυχίες ακούγονται και σήμερα. Ξέρετε ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων στην Φινλανδία? Τη χώρα που βρίσκεται σταθερά, παιδιά, στις πρώτες θέσεις της λίστας με τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Σύμφωνα με σχετική έρευνα λοιπόν, δεν κυνηγούν την τελειότητα αυτοί οι άνθρωποι, αλλά έχουν υιοθετήσει τρεις πολύ απλές συνήθειες στην καθημερινότητά τους. Η πρώτη είναι ότι ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς βιασύνη, δίνοντας έτσι λίγο χρόνο στους εαυτούς τους πριν μπουν στους ρυθμούς της ημέρας. Πράγμα που δεν κάνουμε εμείς εδώ, έτσι. Ξυπνάμε και τρέχουμε να προλάβουμε. Η δεύτερη είναι ότι περνούν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν στη φύση. Ένας περίπατος, μία βόλτα σε ένα πάρκο ή δίπλα στη θάλασσα, αρκεί να, έτσι, να αποφορτιστούν και να γεμίσουν μπαταρίες. Πράγμα που εμείς εδώ δεν κάνουμε. Και τρίτη, ίσως η πιο σημαντική, είναι ότι εκτιμούν τις μικρές καθημερινές στιγμές. Ένα καφέ με φίλους, ένα έτσι οικογενειακό γεύμα ή λίγα λεπτά ηρεμίας, χωρίς να νιώθουν ότι πρέπει κάθε μέρα να συμβαίνει κάτι σπουδαίο για να είναι ευτυχισμένοι. Μάλιστα. Τελικά, ρε παιδιά, η ευτυχία δεν κρύβεται στα μεγάλα πράγματα, αλλά σε όλα εκείνα τα μικρά που έτσι προσπερνάμε κάθε μέρα και δεν τους δίνουμε αξία καθόλου. Κακός, πολύ κακός θα πω. Αλλά τι να κάνουμε, μήπως πρέπει να μετακομίσουμε όλοι στη Φινλανδία για να είμαστε έτσι ευτυχισμένοι άνθρωποι? Ή μήπως πρέπει να πάμε να γυρίσουμε στην επαρχία, θα πω εγώ? Γιατί εντάξει, η επαρχία εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από τη Φινλανδία. Μην τρελαθούμε κιόλας, συμφωνείτε? Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό λέω ότι θα πάω, θα έρθει αυτή η ώρα. Θα πάω, θα μετακομίσω στην Κρήτη, στα Χανιά. Το λέω. Είναι στόχος αυτό. Κάνω manifest, να ξέρετε, κάθε μέρα. Κάθε μέρα αυτό κάνω. Αν με ακούτε. Επειδή θέλω τώρα τον πόνο μας, σας λέω. Όχι. Ψάχνω. Ψάχνομαι για εκεί κάτω. Όποιος με ακούει και έχει καμιά καλή ευκαιριούλα, εδώ είμαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Chris Isaac. Wicked Game. Εδώ στα 92,9 Kiss. Δυναμώστε. Ερωτευτείτε. Και πραγματικά δώστε σημασία σε αυτά τα μικρά που αφήνουμε να προσπερνάμε κάθε μέρα.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
8: Πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και ξεχνάμε για λίγο τα πρέπει και αφήνουμε τη μουσική να αναλάβει τα υπόλοιπα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's now και φυσικά συνεχίζουν να παίζουν τα 92 λεπτά non-stop μουσικής χωρίς διακοπή. Και αμέσως τώρα έρχεται Coolio Gangsta's Paradise.

του αναγνώριση. Στην παγκόσμια κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2026 βρίσκεται, ακούστε, μεταξύ των κορυφαίων 800 και άνω πανεπιστημίων του κόσμου και συγκαταλέγεται μάλιστα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Οι αιτήσεις, να σας πω, εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο συνεχίζεται, οπότε εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα στο eguc.ac.cy.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Και σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τον Bad Bunny που μόλις ανέβασε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Ο Λατινοαμερικανός superstar ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδία του Debit Rar Mas Photos, η οποία έγραψε ιστορία. Μέσα σε μόλις 55 συναυλίες πούλησε περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια εισιτήρια, ενώ τα συνολικά έσοδα της περιοδίας άγγιξαν τα 467,5 εκατομμύρια δολάρια. Η περιοδία ξεκίνησε τον Νοέμβριο από την Δομινικανή Δημοκρατία και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, αφήνοντας πίσω τις αλλεπάλληλα sold out και νέα ρεκόρ. Αυτή τη στιγμή ο Bad Bunny δεν είναι απλώς ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στον κόσμο. Είναι ένας καλλιτέχνης που αποδεικνύει ότι η μουσική δεν χρειάζεται να είναι στα αγγλικά για να κατακτήσει ολόκληρο τον πλανήτη. Εμείς τώρα θα πάμε σε σύντομο break. Επιστρέφω ξανά εδώ με περισσότερες 90s to now επιτυχίες, φυσικά στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Είσαι στον Kiss. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του νέου και πάμε να μιλήσουμε για άστρα και ζώδια, παιδιά. Έτσι να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτά. Ακούστε, τα τέσσερα ζώδια που λένε πως όταν τους δείχνεις μάλλον υπερβολικό ενδιαφέρον μπορεί να βαρεθούν. Αν όμως κρατήσεις έτσι λίγη απόσταση και τους έχεις την αναμονή και δεν είσαι συνέχεια διαθέσιμος ή διαθέσιμη, τότε ξαφνικά τους γίνεσαι έτσι, πώς να το πω, ακαταμάχητος. Λοιπόν, πρώτο ζώδιο είναι ο κριός. Λατρεύει, λέει, τις προκλήσεις και όταν νιώθει ότι κάτι δεν είναι εύκολο να το κατακτήσει, πεισμώνει ακόμα περισσότερο. Μετά έχουμε τον Λέοντα. Έχει συνηθίσει, λέει, να τραβάει την προσοχή, οπότε αν κάποιος δεν του δώσει τη σημασία που χρειάζεται, αμέσως μπορεί να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο για να τον κερδίσει. Ο Δίδυμος είναι από τη φύση του, λέει, περίεργος. Αν νιώσει ότι ο άλλος κρατάει ένα μυστήριο, θέλει να το λύσει και δύσκολα το αφήνει. Και τέλος, ο Σκορπιός. Δεν του αρέσουν τα εύκολα και όταν αισθανθεί ότι κάποιος κρατά αποστάσεις, πολλές φορές το βλέπει σαν μια έτσι, προσωπική πρόκληση. Βέβαια όλα αυτά είναι κουβέντα να γίνεται, έτσι, δεν είναι νόμος. Εγώ πάντως θέλω να μου πείτε, πέσαμε καθόλου μέσα? Για να δω τα μηνυματάκια σας στο Viber 6942 929 929.

0: Bad Bunny, Nueva York, εδώ στο 92,9 Kiss. Και αρχίζω μαζεύω πραγματάκια. Αφήνω τη θέση μου στη Μαρία Γεωργάκηνα που έρχεται αμέσως τώρα για να σας κρατήσει συντροφιά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στην ίδια ώρα, 10-12, ίδια συχνότητα, 92,9 Kiss. Περισσότερη 90's του Now μουσική, περισσότερη καλοκαιρινή διάθεση, λιγότερες σκέψεις και έτσι υποχρεώσεις, λιγότερο άγχος. Και πριν σας αποχαιρετήσω εντελώς, να πω, γιατί το υποσχέθηκα, φιλιά πολλά στον Χαράλαμπο που πριν από λίγα λεπτά ήταν εδώ μέσα στο στούντιο και έβλεπε το στούντιο εδώ του Kiss. Χαράλαμπε μου, καλό καλοκαίρι να έχεις. Σου υποσχέθηκα ότι θα σου αφαιρώσω εδώ μέσα από το μικρόφωνο του Kiss. Ναι, μας ακούς. Είναι ο μικρός μας φίλος, παιδιά. Μικρός φίλος που εδώ τον γνώρισα πριν από λίγο, γιατί η μαμά του ήρθε να παραλάβει το δωράκι του. Το δωράκι της μάλλον. Οπότε γνώρισα εγώ και το Χαράλαμπο. Λοιπόν, σας αφήνω. Έρχεται Μαρία Γεωργάκηνα μέχρι τις 2 να σας κάνει παρέα από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Η μέρα επιστροφής για την εθνική μας ομάδα του πόλο των ανδρών που κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η εθνική Ελλάδας μετά από μια μεγάλη μάχη απέναντι στην Ουγγαρία στον τελικό του World Cup κατάφερε να γράψει ιστορία με το πρώτο χρυσό της μετά από 19 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις. Στα φιλικά παιχνίδια του ποδοσφαίρου, η Καμπούρ αντιμετωπίζει το Βόλο. Από την 51η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα ξεκινήσει την προσπάθειά του στο Mubadala DC Open της Ουάσιγκτον ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται ήδη στο νούμερο 48 της Live ATP Rankings, κερδίζοντας 3 θέσεις πριν ακόμη δώσει τον πρώτο του αγώνα στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Το έργο του μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο το νούμερο 1 του ταμπλό και περσινό πρωταθλητή Alex de Minaur.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φιλίγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
6: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
12: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
11: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
13: It's Bruno Mars.
14: It's Harry Styles.
15: It's Teddy Swims.
16: This is The Weeknd.
11: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
17: Ναι, μου ολόκληρη.
18: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
11: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
13: Καλημερίζω το καλύτερο παρεάκι της Ελλάδας. Καλημερίζω τη μεγάλη παρέα του 92,9. Εδώ που μαζευόμαστε όλοι με κέφι, με ζωντάνια, με πάρα πολύ καλή διάθεση. Και αυτό το πρωινό, 3η 28 Ιουλίου. Έτσι σιγά σιγά να φεύγει ο Ιούλιος. Έρχεται ο Αύγουστος, να πάμε το ωραίο μας το καλοκαιράκι να το διασκεδάσουμε. Διασκεδάζουμε όμως και εδώ. Μέχρι τις 2, Μαρία Γεωργάκη. Καλημέρα.

Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι αν σκοπεύετε τώρα το καλοκαιράκι να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, δώστε προσοχή, γιατί από τις 3 Αυγούστου οι παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα στις χώρες όπου ταξιδεύαμε μόνο με ταυτότητα. Έτσι, αυτό έχει να κάνει φυσικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσοχή βέβαια, στην Ελλάδα δεν αλλάζει κάτι. Κανονικά η παλιά ταυτότητα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κανονικά για τις συναλλαγές με το δημόσιο και την ταυτοποίησή μας. Και γελάω γιατί αυτές οι φωτογραφίες που έχουμε βγάλει με τις μπλε ταυτότητες που είμαστε από το γυμνάσιο, δεν ξέρω και εγώ από το Λύκειο, με αφάνα μαλλί και φρύδι ένα, είναι πάρα πολύ αστείες. Πρέπει να τις αλλάξουμε, παιδιά. Και εγώ δεν έχω αλλάξει. Πρέπει, όπως είπε, μόνο και μόνο για τη φωτογραφία πρέπει να αλλάξουμε ταυτότητες.

0: Ο Bon Jovi, It's My Life στο 92,9 Kiss. Αύριο έχουμε την Πανσέλινο του Ιουλίου, να ξέρετε. Γνωστή και ως φεγγάρι του ελαφιού. Η ονομασία της προέρχεται από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, γιατί αυτή την εποχή, να ξέρετε, άκου τώρα, είναι καινούργια πληροφορία αυτή, τα αρσενικά ελάφια αρχίζουν να βγάζουν τα καινούργια τους κέρατα. Και αυτό είναι σύμβολο αναγέννησης, δύναμης και νέων ξεκινημάτων. Τώρα, σύμφωνα με τα αστρολογικά, είναι 4 τα ζώδια που φαίνεται να έχουν περισσότερες ευκαιρίες αυτές τις ημέρες. Λέοντες, ζυγοί, δίδυμοι και τοξότες. Είτε πιστεύει κανείς τα ζώδια είτε όχι, η Πανσέλινος πάντως είναι μια πολύ πολύ καλή αφορμή για να κλείσουμε εκκρεμότητες, να πάρουμε αποφάσεις και να κάνουμε μια νέα αρχή. Και φυσικά να απολαύσουμε το λόγιο μου φεγγάρι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50

Όλοι οι επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss. Και επειδή είστε σε φάση ψαξίματος για το μέλλον σας, σας έχω πάρα πολύ καλά νέα, γιατί έχω στην παρέα μου και σήμερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε έναν κόσμο λοιπόν που αλλάζει, οι σπουδές νομικής, παιδιά, χρειάζονται ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, η ευρωπαϊκή αντίληψη και διεθνή προοπτική φυσικά. Η νομική σχολή λοιπόν του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο με ακαδημαϊκούς που παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σε σημαντικά συνέδρια στην Ευρώπη και διεθνώς. Θέλω να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει πρώτο τον Οκτώβριο του 26. Οπότε να πάτε να γραφτείτε και να μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Και καλή επιτυχία!

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τι ωραία που περνάμε μαζί το καλοκαίρι και τι ωραία που θα πούμε σε πολύ λίγο τους νέους κανόνες για την παραλία. Εσείς δηλαδή που παίζετε ρακέτες ή κάνετε sub, σε πολύ λίγο ετοιμαστείτε και θα σας πω ωραία πραγματάκια. Δεν ξέρω πόσο θα σας αρέσουν. Αυτό που θα σας αρέσει σίγουρα είναι ο διαγωνισμός που σας επιφυλάσσουμε για ακόμα μία φορά, γιατί σας έχουμε πει ότι ο 92,9 Kiss, μέχρι να φύγουμε κι εμείς διακοπές, όλο και κάποια έκπληξη σας ετοιμάζουμε σε πολύ λίγο στο 92,9 Kiss.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολοκληρή.
10: Τι φοβερό!
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
12: Καλώς τους και πάλι εδώ στο 92,9 Kiss, με κέφι, με ζωντάνια, με όρεξη να περνάμε καλά, γιατί όπως συζητάγαμε και με κάτι φίλους, παιδιά, έχει περάσει το μισό καλοκαίρι, οπότε πρέπει να περνάμε καλά ακόμα, και όσοι ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει έτσι την άδειά μας να πάμε στις διακοπές μας, πρέπει κάθε μέρα να περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Αυτό γίνεται με 92,9 Kiss και μόνο.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Στη ωραία πράγματα που σας ετοιμάζουμε. Μπαίνετε στο Instagram και διεκδικείτε ένα φανταστικό δώρο. Θέλω να σας μιλήσω για το λουτράκι, το οποίο και αγαπώ. Έχω εξοχικό, οπότε το ξέρω πολύ καλά. Και πραγματικά αυτό το δώρο είναι φανταστικό. Σε συνεργασία λοιπόν με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα. Το δώρο περιλαμβάνει, παιδιά, μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas κατόπιν διαθεσιμότητα. Είναι φανταστικό, έχει μία παραλιάρα μπροστά, πάντα καθαρή είναι εντωμεταξύ. Και όταν πιάνει αέρα το λουτράκι, σας λέω τώρα τα δικά μου, τα ξέρω. Όταν πιάνει αέρα στο λουτράκι, πάντα εκεί είναι ωραία. Λοιπόν, γεύμα για δύο στο Ιπανέμα Seaside Food and Drinks, φανταστικό. Δείπνο ή γεύμα για δύο στο Πεπερόσο. Κόκτέιλς για δύο στο Anna's at the Bar. Περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa, βεβαίως. Και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, τις πισίνες, σάουνα κλπ. Visit Λουτράκι, λοιπόν, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου.

0: Αυγής, Artist Spotlight.
1: Η Universal Picture Content Group και το τμήμα Event Cinema της Bleecker Street Crosswalk απέκτησαν τα δικαιώματα για την ταινία George Michael The Faith Tour. Η συναρπαστική ταινία συναυλία περιλαμβάνει πρωτότυπο υλικό του παγκόσμιου Superstar, ο οποίος εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους της εμβληματικής περιοδίας του 1988. Εκτός από το υπέροχο υλικό από τις ζωντανές εμφανίσεις του, η ταινία περιλαμβάνει μια πρωτότυπη άγνωστη μέχρι τώρα συνέντευξη, καθώς και σπάνιες φωτογραφίες. Συμπληρώνοντας την προβολή στη μεγάλη οθόνη, η George Michael Entertainment και η Sony Music Entertainment θα κυκλοφορήσουν το ζωντανό άλμπουμ The Faith Tour. Η συλλογή των 18 κομματιών περιλαμβάνει ζωντανές ηχογραφήσεις που δεν έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: 92,9

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και μπορεί να πηγαίνουμε παιδιά στην παραλία για χαλάρωση, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες που καλό είναι να γνωρίζουμε. Θέλω να σας πω για τις ρακέτες που τις αγαπώ μεν, αλλά οι ρακέτες, να ξέρετε, επιτρέπονται όμως όχι παντού και όχι όταν ενοχλείται ο υπόλοιπος κόσμος. Αν υπάρχει λοιπόν πολλής κόσμος ή δημιουργείται κίνδυνος για τους λουόμενους, μπορεί να ζητηθεί η διακοπή του παιχνιδιού. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες παραλίες που έχουν ειδικό χώρο για τους ανθρώπους που θέλουν να παίξουν ρακέτες, και έτσι και οι άνθρωποι που παίζουν έτσι με τη συνησυχία τους, αλλά και οι υπόλοιποι δεν περιμένουν να έρθουν ένα μπαλάκι κάποια στιγμή στο κεφάλι. Το ίδιο ισχύει και για τα ΣΑΠ, τα υπόλοιπα επίσης μικρά πλότα μέσα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή μακριά από τους λουόμενους και σύμφωνα με τις οδηγίες των λιμενικών αρχών. Όλα καλά, παιδιά. Sexy love και παραλίες. Αυτά σκεφτόμαστε.

0: Με τη Miley Cyrus θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα και ένα στο 92,9 Kiss φυσικά μένετε με Γιώργο Λάζαρο μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Μείνετε εδώ φυσικά, καλοκαίρι στον Kiss, είναι πιο ωραίο καλοκαίρι. Bye!
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολόκληρη.
9: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Τελευταίες ημέρες του μήνα και τη σεζόν, νομίζω ότι όλοι υπολειτουργούμε κάπως, αλλά είμαστε δικαιολογημένοι. Γεια σας, 92,9 Kiss είναι πάντα η παρέα μας. Την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to Now από Kings of Leon, από Dua Lipa και Maggie Riley. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

Τρίτη 28 του μήνα στον 92,9 Κίσκερα. Αχδαία είναι η άνοδος αυτών που δηλώνουν ότι θέλουν να μάθουν ελληνικά μετά την προβολή της Οδύσσειας στη Μεγάλη Βρετανία. Μαθαίνω. Οι αναζητήσεις μάλιστα στο ίντερνετ για τη φράση «Δώσ' αυτών που δηλώνουν ότι θέλουν να μάθουν ελληνικά μετά την προβολή της Οδύσσειας στη Μεγάλη Βρετανία». Μαθαίνω.

0: Εποχής Artist Spotlight.
1: Στην Ελλάδα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Justin Bieber και η σύζυγός του Hailey, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται σε βόλτα τους στις πέτσες. Ο τραγουδιστής και το μοντέλο δεν έχουν κάνει δημοσίευσεις στα social σχετικά με το ταξίδι, ωστόσο μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θαυμαστές τους, έγινε γνωστό ότι επέλεξαν τη χώρα μας σε ένα από τα διαλύματα από τις πολλές υποχρεώσεις τους. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε την Taylor Swift, θα ακούσουμε και τον Alex Warren εδώ στο 92,9.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 92,9.

28 του μήνα στον 92,9 Kiss. Μην ξεχαστείτε στις 5 και κάτι θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Μαζί μας τώρα είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο. Για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο horizon.gr ή καλέστε το 13803. Τώρα ακούμε την Adele και το Skyfall. Σε λίγο έρχονται και οι Pussycat Dolls στον 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι στο 92,9 εκεί και δωρεάν παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα. Έχει προγραμματίσει για τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Πολιτισμού. Για να δείτε τι, πότε και πού, μπείτε στο allofgreeceoneculture.gr. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Ed Sheeran, θα ακούσουμε και τον Νταμιάνο Ντέιβιντ για αυτό που μείνετε μαζί μας στο 92,9 εκεί.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Δεν μου ολοκληρεί.
11: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 3 και 2 στο 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε απόγευμα. Τώρα έρχονται επιτυχίες 90s to now από Ed Sheeran, από Corona, Νταμιάνο Ντέιβιντ και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Τρίτη 28 Ιουλίου στον 92,9 και κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός στην κάθοδο στην μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδόνο στο Ελληνικό. Εμείς κάθε πρωί στις 10 απολαμβάνουμε το Kiss at Work με 92 λεπτά μουσικής χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Τώρα θα ακούσουμε την Τζούζι Φερέρι, σε λίγο έρχεται και ο Τέρι Σουίμς στον 92,9 Kiss.

0: Τρίτη σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκείς. Πιάστε το κινητό τώρα, ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη και ο διαγωνισμός είναι, όπως ξέρετε, μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Armin Van Buuren, θα ακούσουμε και τον Σλιμάν. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
5: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
6: Είσαι στον Kiss. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: 92,9.

I'm leaving on Monday morning, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα φύγουμε την Παρασκευή κατευθείαν μετά τη δουλειά. 28 του μήνα σήμερα, ακούμε 92,9 Kiss. Και αν δεν θέλεις να χάνεις κανένα gigabyte στο κινητό σου, μπες στο horizon.gr να μάθεις για το data rollover της Horizon, που έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Αν δεν θέλεις πάλι να μπεις στο site, κάλεσε το 13803. Μεγάλο σκάνδαλο διαβάζω έχει ξεσπάσει στο Hollywood με τη διαρροή στοιχείων πολλών star που τώρα τρέχουν να αλλάξουν αριθμούς τηλεφώνου και email. Η λίστα μάλιστα με τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκε κατά λάθος στο ίντερνετ. Εμείς συνεχίζουμε με Harry Styles, σε λίγο έρχονται και οι Aerosmith στον 92,9.

0: Summer Jam στο 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Ελισάβετ και οι πιο όμορφες ημέρες είναι εκείνες που μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και περνάμε τέλεια. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές λοιπόν η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πετανόστιμα mini burgers και υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία από τα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά μέχρι τα mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο cheddar και bacon για τους μεγαλύτερους. Σε κάθε μερίδα θα βρούμε τρία mini burger και πατάτες και μπορούμε να τα δοκιμάσουμε με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fan, τρία mini kids chicken burger με πατάτες μαζί με φανταστική sweet pizza crunch μερέντα Oreo strawberry μόνο με 13,90. Μπείτε στο pizzafan.gr ή στο app της Pizza Fan. Σε λίγο θα ακούσουμε Rihanna και Pitbull. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Η μέρα επιστροφής για την εθνική μας ομάδα του πόλο των ανδρών που κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η εθνική Ελλάδας μετά από μια μεγάλη μάχη απέναντι στην Ουγγαρία στον τελικό του World Cup κατάφερε να γράψει ιστορία με το πρώτο χρυσό της μετά από 19 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις. Στα φιλικά παιχνίδια του ποδοσφαίρου, η Καμπούρ αντιμετωπίζει το Βόλο. Από την 51η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα ξεκινήσει την προσπάθειά του στο Mubadala DC Open της Washington ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται ήδη στο νούμερο 48 της Live ATP Rankings, κερδίζοντας τρεις θέσεις πριν ακόμη δώσει τον πρώτο του αγώνα στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Το έργο του μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον νούμερο 1 του ταμπλό και περσινό πρωταθλητή Alex de Minaur.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Δεν μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Το ρολόι μας δείχνει 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και οι επιτυχίες 90's to Now συνεχίζονται με Oasis, με Pitbull και Rihanna που συζητιέται ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ εδώ και χρόνια, αλλά αυτή τη φορά μάλλον οι φήμες έχουν κάποια βάση. Εμείς σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καταπληκτικοί.
0: 92,9 Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Είμαι θήτω 92,9 Κίσινη, η παρέα μας και σήμερα Τρίτη 28 του μήνα στους 35 θα ανέβει αύριο η θερμοκρασία, αλλά τις επόμενες ημέρες θα είναι πιο χαμηλά ευτυχώς. Όσοι ταξιδεύσουν λοιπόν το Σαββατοκύριακο δεν θα ταλαιπωρηθούν. Συνεχίζουμε με τον Weekend που πούλησε 500.000 εισιτήρια για 6 συναυλίες στο Παρίσι. Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Ακούμε πάντα 92,9 Κίσινη.

0: Ξέρω, Love Ιούλιος στον 92,9 Kiss και δωρεάν βραδιές σινεμά έχουν προγραμματιστεί στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με ταινίες για μικρούς και για μεγάλους. Εσείς για να δείτε το πρόγραμμα μπείτε στο duck.com.gr ή αλλιώς dak.com.gr. Συνεχίζουμε με τους Coldplay και την Alicia Keys, θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: 92,9.

Και Glory στην παρέα μας στον 92,9 Kiss. Και τώρα θα μιλήσουμε για το ηλιοβασίλεμα, που είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία μας. Ναι, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μας και να μας βοηθήσει να κάνουμε reset, να ξεχάσουμε τα πάντα και να χαλαρώσουμε όταν το παρακολουθούμε. Ευκαιρία να το κάνουμε τώρα στις διακοπές, με χαμηλωμένο κινητό εννοείται, και ησυχία. Silence τώρα, Delirium. Σε λίγο έρχονται και οι Coops στον 92,9 Kiss.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 5 εδώ στο 92,9 Kiss και συνεχίζουμε με το Drive Time που έχει για εσάς το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν όπως κάθε απόγευμα και βεβαίως ατέλειωτες επιτυχίες 90s to now. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολόκληρη.
10: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
12: Λίγο μετά τις 5, καλησπέρα, το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε και πάλι μόνος ο Αλέξανδρος. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 26, τι θα μάθουμε αυτή την ώρα, πόσο αποτελεσματικά είναι τα app που μετρούν θερμίδες. Θα δώσουμε καύσιμα αξίες 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήν. Θα παίξουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα ακούγοντας τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now.

Θυμηθείτε, ένα απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και την Dua Lipa, Love Again. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, η Ελλάδα θα βρεθεί υπό ισχυρό καύσωνα το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, το οποίο έρχεται σε λίγες μέρες, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και 44 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Έχουμε θερμική εισβολή λοιπόν, η οποία θα κρυφωθεί, λέει, την 5η-6η Αυγούστου. Δημιουργείται φαινόμενο θερμού θόλου, αυτό που είχαν πριν λίγο καιρό Ισπανία, Γαλλία, και δεν συμμαζεύεται και είχαν ψηθεί οι άνθρωποι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί όλοι. Να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση. Δεν έχουμε ιδιαίτερα πράγματα. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει μόνο στη Μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων μόνο στην Αγία Παρασκευή. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο Αρδιτού και Αλεξάνδρας.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9. Ακούσαμε και Teddy Swims μαζί με David Guetta και τον Sinai. Gone, gone, gone. Αυτό που δεν φεύγει είναι το κάθε τρεις και λίγο να ψάχνουμε να βρούμε πράγματα και να προσέχουμε πράγματα για το αυτοκίνητο που οδηγούμε.

0: στην πόλη και όχι μόνο. Ο λόγος για το φαρμακείο. Ξέρετε ότι από 1η Ιανουαρίου του 27 θα πρέπει να έχουμε το νέο kit πρώτων βοηθειών. Όχι αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, που είχε απλά έτσι 2-3 πραγματάκια μέσα, μαμπάκια και τα λοιπά. Εδώ σου λέει πρέπει να έχει πάρα πολλά πράγματα, μέχρι και ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης. Άκου τώρα, μέσα στο αυτοκίνητο. Αρχικά, όταν ανακοινώθηκε λοιπόν αυτό το φαρμακείο των νέων προδιαγραφών, δημιουργήσε μια ανησυχία σε όλους μας ότι η τιμή αυτών των νέων kit θα αυξηθεί σημαντικά. Αλλά τελικά, ευτυχώς, στην πράξη τα σενάρια δεν επιβεβαιώθηκαν, αφού σήμερα η μέση τιμή ενός πιστοποιημένου φαρμακείου διαμορφώνεται μεταξύ 10 και 15 ευρώ. Θα μου πεις, είναι λίγα? Όχι, αλλά από εκεί που περιμέναμε να είναι πολύ περισσότερα, κάτι είναι και αυτό. Ο ανταγωνισμός όμως μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων λιανικής οδηγεί σε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Ένας άτυπος πόλεμος προσφορών έχει ξεκινήσει και ίσως να κορυφωθεί πλησιάζοντας η ημερομηνία η 1η Ιανουαρίου του 2027. Κάποια στιγμή μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε ανακοινώσει ότι διαθέτει ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αυτό το φαρμακείο σε τιμή 5,99. Αρκετά καλό. Να θυμίσω βέβαια ότι πρέπει να το τακτοποιήσουμε, γιατί αν δεν το έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο από 1η Ιανουαρίου του 2027, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Πάμε τώρα για τα καύσιμα. Ήρθε η ώρα για το Kiss Fuel Pass. Θα ακούσουμε τρεις αριθμούς. Εάν αυτοί οι τρεις αριθμοί με τη σειρά που θα ακουστούν είναι οι τρεις τελευταίοι αριθμοί της πινακίδας του οχήματός σας, τότε θα πρέπει να τηλεφωνήσετε για να κερδίσετε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Για πάμε να ακούσουμε τι έχουμε σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 3, 4, 9.
0: 349. Αυτό ψάχνουμε σήμερα. Εάν η πινακίδα του αυτοκινήτου σας τελειώνει σε 349, μην το καθυστερείτε, τηλεφωνήστε στο 210-80-50.000. Όπως πάντα, δίνουμε και ένα περιθώριο 5 λεπτών, αλλά επειδή αρκετές φορές έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να πάρει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος και ούτε καθεξής, ο πρώτος θα το κερδίσει που θα τηλεφωνήσει. Ψάχνουμε λοιπόν το 349, τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας σας να είναι αυτοί. Τηλεφωνήστε στο 210-80-50.000.
3: Είμαστε η παρέα σου παντού.
4: Τι σας φτιάχνει τη μέρα, καλά μου, ωραία.
3: 92,9 Kiss. This is the end.

0: Πλησιάζουμε στις 5.30. Ακούτε πάντα 92,9. Εκεί παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Και δεν παίζουμε μόνο τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Έχουμε και τους καλύτερους διαγωνισμούς και δίνουμε πολλά πολλά δώρα. Λίγο πριν λοιπόν ανακοινώσαμε τους τρεις αριθμούς για το σημερινό Kiss QL Pass και έχουμε νικητή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Όπου φασαρία, είσαι στον δρόμο να υποθέσω, έτσι?
1: Είμαι στον δρόμο, ναι.
0: Okay. Γυρνάς από τη δουλειά?
1: Γυρνάω από τη δουλειά, ναι.
0: Ωραία, στην γραμμή μας λοιπόν έχουμε την Εύα, η οποία Εύα έχει ένα όχημα το οποίο πού τελειώνει η πινακίδα του?
1: Σε 349.
0: 349. Αυτό ακριβώς που ψάχναμε. Έχω να σου πω, Εύα μου, ότι κέρδισες την δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα καύσιμα από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Όπως επίσης έχω να σου πω ότι είσαι διπλά τυχερή, γιατί είναι η τελευταία δωρεπιταγή για τη σεζόν.
1: Είμαι πολύ τυχερή.
0: Είσαι πολύ διπλά τυχερή, βεβαίως. Είναι η τελευταία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα κάνει διακοπές και το Kiss Fuel Pass και θα επανέλθει μαζί με όλα τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο. Εντάξει.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά. Καλό απόγευμα, γεια χαρά.
1: Επίσης, γεια χαρά.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: 92,9.

Θυμηθείτε, είναι απόγευμα 3η 28 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 Kiss. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και τους Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back. Και θέλω την προσοχή σας, γιατί το καλοκαίρι χρειάζεται να φεύγουμε, να κάνουμε ένα δωράκι στον εαυτό μας, να ζήσουμε μια ξέχαστη απόδραση, όπως για παράδειγμα στο Λουτράκι. Είναι τόσο κοντά και όμως μια πραγματική απόδραση, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής του Kiss κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα. Προσέξτε όμως τι περιλαμβάνει το δώρο. Καταρχάς, μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas. Γεύμα για δύο στο Ipanema Seaside Food and Drinks. Δείπνο ή γεύμα για δύο στο Pepe Rosso. Κοκτέιλς για δύο στο Anastasia The Bar. Περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa. Και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, πισίνες, σάουνα, αθνόλουτρο, χαλαρωτικό μασάζ, σώματος κτλ. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό, επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Εσείς για να μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό, απλά στο Instagram ακολουθείτε τα βήματα. Είναι πανεύκολο το Instagram του Kiss, 92,9 Kiss, και διεκδικήστε το. Ο νικητής θα ανακοινωθεί αυτή την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Αφήνουμε λοιπόν τώρα την απόδραση για το Λουτράκι, για να έρθουμε στα δικά μας. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα. Οπότε λοιπόν, όσοι θέλετε να παίξετε, τηλεφωνήστε μου στο 210-80-50.000. 210-80-50.000, σε λίγο παίζουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα. Διεκδικείτε δώρο επιταγή για τα TGI Fridays.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss.
2: You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με την Όλγα. Καλησπέρα, Όλγα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, Όλγα, σπίτι, δουλειά, πού βρίσκεσαι?
2: Με πετυχαίνετε σπίτι, έχω τελειώσει από δουλειά.
1: Α,
2: και σας ακούω χαλαρά.
1: Τέλεια. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Περισσό.
1: Περισσό, ε. Ξέρεις, ήταν η παιδική μου γειτονιά ο Περισσός.
2: Τέλεια. Έχει αλλάξει βέβαια πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Το ξέρω. Έμενα κοντά στην Αγία Αναστασία, για να καταλάβεις.
2: Α, ναι, είναι πίσω από το τρένο.
1: Ναι, από εκεί, από εκεί. Λοιπόν, ναι. Όλγα μου, διεκδικείς δωρεπιταγή για τα TGI Fridays, τα οποία έχουν summer vibes, πράγμα που σημαίνει παγωμένα κοκτέιλς, φρουτώδες γεύσεις και απολαυστικά νόστιμα πιάτα πάνω απ' όλα. Δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, παίζεις όνομα φυτό ζώο πράγμα με το γράμμα ξύ.
2: Ωραία.
1: Δεν θέλω ητοπάθεια. Θέλω να είσαι συγκεντρωμένη και ψύχρεμη. Πάνω απ' όλα θα δεις ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω το χρόνο.
2: Πάμε
1: λοιπόν. Ένα όνομα.
2: Ξενοφόντα.
1: Μία πόλη.
2: Ξάνθη.
1: Αυτό που γίνεται χωρίς να το περιμένεις.
2: Ξαφνικό.
1: Πάει σετ μαζί με την ομπρέλα στην παραλία.
2: Στα πλώστρα.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Δημιουργός.
1: Ένα ζώο.
2: Ξηφίας.
1: Μία από τις δουλειές του σπιτιού.
2: Ξεσκόνισμα.
1: Η συσκευή για το ακόνισμα του σημείου γραφής ενός μολυβιού.
2: Ξύστρα.
1: Αυτό σου δείχνει ταξιοθέατα σε ένα ταξίδι.
2: Ξεναγός.
1: Πες μου και ένα βαθμό συγγένειας.
2: Ξάδελφος.
1: Αλήθεια, λοιπόν, κέρδισες. Μ' αρέσει που άκουσες το ξύ και λες αχ, αμάν. Και είδες τελικά το ξύ. Πόσο απλό ήταν το ξύ.
2: Τέλεια.
1: Ήσουν χαλαρή, συγκεντρωμένη. Μια χαρά τα πήγες, Όλγα μου. Οπότε κερδίζεις τώρα επιταγή για τα TGI Fridays. Δεν κλείνεις, περιμένεις για να πάρω κάποια στοιχεία που θέλω, εντάξει.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: Απόγευμα 3η 28 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 Kiss, και στην περίπτωση που έχετε μία από αυτές τις εφαρμογές στο κινητό σας για να μετράτε τις θερμίδες και βλέπετε ότι τελικά τις μετράτε αλλά αντί να δυνατίζετε παχαίνετε, η απάντηση έρχεται από ερευνητές, επιστήμονες που μελέτησαν το όλο θέμα. Τις ξέρετε αυτές τις εφαρμογές, έτσι, βγάζεις τη φωτογραφία, αυτό που θέλεις να φας και υποτίθεται ότι σου λέει πόσες θερμίδες έχει. Αυτές λοιπόν οι εφαρμογές μέτρησης θερμίδων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζουν τα διάφορα πιάτα, έτσι εξήγησαν οι ερευνητές. Ύστερα υπολογίζουν το μέγεθος της μερίδας και τη συγκρίνουν, λέει, με βάσεις δεδομένων διατροφής για να υπολογίζουν τις θερμίδες και άλλα συστατικά. Όλες οι εφαρμογές όμως υποτιμούσαν τις θερμίδες των γευμάτων κατά 250 έως 345 κατά μέσο όρο. Υποτιμούσαν επίσης κατά περίπου 30 γραμμάρια την περιεκτικότητά τους σε λίπος. Αποτέλεσμα, οι εφαρμογές αυτές υποτιμούν τις θερμίδες, ιδίως όσες προέρχονται από λίπος. Επομένως, οι χρήστες τους τρώνε περισσότερες θερμίδες από ό,τι πιστεύουν, από ό,τι θέλουν. Οπότε, παιδιά, προσεκτικά με αυτές τις εφαρμογές, μην τις πολυπιστεύετε αν θέλετε να βγείτε κορμάρα στην παραλία.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Η μέρα επιστροφής για την εθνική μας ομάδα του Πόλο των Ανδρών που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η εθνική Ελλάδας μετά από μια μεγάλη μάχη απέναντι στην Ουγγαρία στον τελικό του World Cup κατάφερε να γράψει ιστορία με το πρώτο χρυσό της μετά από 19 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις. Στα φιλικά παιχνίδια του ποδοσφαίρου, η Καμπούρ αντιμετωπίζει το Βόλο. Από την 51η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα ξεκινήσει την προσπάθειά του στο Mubadala DC Open της Ουάσιγκτον ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται ήδη στο νούμερο 48 της Live ATP Rankings, κερδίζοντας 3 θέσεις πριν ακόμη δώσει τον πρώτο του αγώνα στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Το έργο του μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο το νούμερο 1 του ταμπλό και περσινό πρωταθλητή Alex de Minaur.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
11: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
11: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολόκληρη.
17: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
11: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Λίγο μετά τις 6, απόγευμα 3η 28 Ιουλίου του 26, δεύτερη ώρα για το Kiss Drive Time. Καλησπέρα και πάλι. Αυτή την ώρα θα μάθουμε τι ψάχνουν οι Αθηναίοι στην Google το καλοκαίρι. Επίσης, γιατί στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν μαζεύονται και ουρλιάζουν όσο πιο δυνατά μπορούν. Θα παίξουμε το Kiss Soundcheck και θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική 90s to now.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9. Κις ακούσαμε 10,000 Maniacs Because the Night. Απόγευμα Τρίτης 28 Ιουλίου, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σας είπα την προηγούμενη ώρα ότι το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου θα είναι αρκετά καυτό, με έναν θόλο που έρχεται και θα μας κάνει θερμοκρασίες μέχρι και 44 σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά, αύριο θα έχουμε 35, την Πέμπτη 33 και την Παρασκευή επίσης 33. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Κύφισσος έχει πρόβλημα προς τον Πειραιά μόνο στη Μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία μόνο στο Αιγάλεο. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Η Κηφισίας προς το κέντρο από το Δαχτυλίδι μέχρι το Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείος στην Αγία Παρασκευή και στο Παπάγου. Η Αλίμου Κατεχάκη στον Καρέα και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Αρδιτού, η Αλεξάνδρας και η Βασιλή Σοφίας. Μιλώντας για κίνηση κτλ., όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι αν για κάποιο λόγο ένα φανάρι δεν λειτουργεί σωστά, τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα και περιμένουν τα αυτοκίνητα, υπάρχει μποτιλιάρισμα, υπάρχει γενικότερα πρόβλημα. Θα σας πω στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα φανάρι το οποίο έχει ένα πρόβλημα, δηλαδή δεν λειτουργεί το πράσινο, μόνο το πράσινο. Το κόκκινο και το πορτοκαλί λειτουργεί κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργόταν το αδιαχώρητο γιατί δεν βλέπαν κάτι να ανάβει όση ώρα ήταν ανοιχτό το πράσινο και δημιουργόταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, ώσπου κάποια στιγμή ένας Θεσσαλονικιός οδηγός έδωσε τη λύση με κάτι, με μια κίνηση η οποία έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Έβαλε απλά ένα χειρόγραφο σημείωμα. Τι έλεγε το σημείωμα? Πολύ απλά. Αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο. Θεούλης ο τύπος.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και την Έλενα Παπαρίζου, Teardrops. Και σας έχω κάτι πολύ καλό. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, τρεις ακροατές θα κερδίσουν Day Pool Pass για δύο άτομα στο Civitel Attic, το οποίο περιλαμβάνει γκαζίμπο για δύο άτομα, δύο ροφήματα, δύο snacks. Το Civitel Attic, αν δεν το ξέρετε, είναι ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Μαρούσι και αποτελεί μια καλοκαιρινή όαση μέσα στην πόλη. Με την εξωτερική πισίνα, το εστιατόριο και τους καταπράσινους χώρους του, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια δροσερή απόδραση χωρίς να φύγετε από την Αθήνα. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή, ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής μας, στο Drive Time, την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Και βέβαια οι ακροατές μέσω Instagram θα ενημερωθούν ότι έχουν κερδίσει τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε με Teddy Dreams και Bad Dreams. Σε πολύ λίγο έρχεται το Kiss Soundcheck. Εδώ έχει να πέσει πολύ γέλιο σήμερα. Λοιπόν, μετά το Teddy Dreams έρχεται το Kiss Soundcheck.

0: Keys Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα για το Keys Soundcheck. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το σημερινό ήχο. Για πάμε λοιπόν να δώσουμε την πρώτη ιδέα. Το τι μπορεί να είναι αυτό. Να το ξανακούσουμε. Ναι. Αυτό τον ήχο λοιπόν θέλουμε να μας βρείτε σήμερα. Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Φωνητικά μηνύματα μόνο σας παρακαλώ πολύ στο Viber. Αν έχουμε παραπάνω από έναν που θα το πετύχουν, που θα το βρουν δηλαδή, θα γίνει κλήρωση και κάποιος θα κερδίσει δώρο επιταγή για τον απολυτίβο. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια φορά το σημερινό ήχο. Τι μπορεί να είναι αυτό? Περιμένω τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929. 92,9.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90's to now. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Λίγο πριν είχαμε τον ήχο που καλείστε όπως κάθε μέρα να εντοπίσετε, να βρείτε τι μπορεί να είναι, να τον θυμίσουμε. Λοιπόν, αυτό σας ζητήσαμε να βρείτε, τι μπορεί να είναι. Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας, να δούμε τι πιστεύετε εσείς ότι ήταν αυτός ο ήχος.
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρε.
0: Καλησπέρα.
1: Μήπως είναι ξύσιμο μολυβιού? Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Πιστεύω είναι παστατέμπος.
0: Okay.
3: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα.
3: Μήπως είναι το άνοιγμα ενός κουτιού σπίρτων? Καλησπέρα, είμαι η Ξένια.
0: Γεια σου, Ξένια.
4: Ο ήχος πιστεύω είναι όταν ανοίγουμε ηλιόσπορους.
0: Αχα, okay.
5: Ανοίγω καραμέλα.
0: Ναι.
5: Και την τρώω. Oh. Καλησπέρα, Κις.
0: Να είσαι καλά.
6: Αλέξανδρε, Αγγελική είμαι.
0: Γεια σου, Αγγελική.
6: Εμένα μου θυμίζει αυτές τις εντομοπαγίδες που πάνε το βράδυ και πιάνουν τα κουνούπια και πεθαίνουν. Αυτό μου θύμισε.
0: Okay.
6: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα.
7: Νομίζω ακούγεται σαν κάποιος να τρώει σπόρια.
0: Αχα, okay.
8: Ακούγεται σαν να τρώει κάποιος ηλιόσπορο.
0: Ωραία.
9: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι ήχος από βεντάλια?
0: Βεντάλια, ε. Okay.
10: Καλησπέρα, εκεί. Ο ήχος πιστεύω είναι όταν ανάβουμε τα κάρβουνα που κάνει αυτό το ψιπ.
0: Okay.
11: Είναι το άναμα τα ξύλα. Κάπως σαν το τζάκι όταν ανάβεις ξύλα.
0: No. Να ακούσουμε άλλο ένα.
12: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
12: Στέλνω για τον ήχο. Ναι. Μήπως είναι όταν τρώμε τους λιόσπορους, το κρατσάνισμα?
0: Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό είναι το κρατσάνισμα όταν τρώμε ηλιόσπορους. Λοιπόν, είχαμε αρκετές σωστές απαντήσεις, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα γίνει κλήρωση για να δούμε ποιος θα κερδίσει τη δωρεπιταγή για τον απολυτίβο. Θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος στο Viber.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
15: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 92,9.

Θυμηθείτε ένα απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 εκείς και πάμε τώρα να μάθουμε τι ψάχνουν οι Αθηναίοι στην Google το καλοκαίρι. Έγινε έρευνα, σας λέω τα αποτελέσματα, ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή. Στο νούμερο 9 λοιπόν, ποιες συναυλίες έχει φέτος στην Αθήνα, αυτό ψάχνουν οι Αθηναίοι πολύ. Μετά, στο νούμερο 8, πότε αρχίζουν οι καλοκαιρινές εκτόσεις. Στο 7, πού να πάω εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Στο 6, ποια είναι τα καλύτερα rooftop bar στην Αθήνα. Στο νούμερο 5, τι παίζει στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2026. Στο νούμερο 4, πώς επιβιώνεις από τη ζέστη στην Αθήνα. Στο νούμερο 3, τι να κάνω στην Αθήνα το καλοκαίρι. Σήκω και φύγε, πήγαινε διακοπές. Στο νούμερο 2, ποιος θερινός κινηματογράφος και τι παίζει απόψε μάλλον τα θερινά σινεμά. Αυτό, όσο και αν έχουμε γεμίσει με συνδρομές streaming, τίποτα δεν συγκρίνει.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9. Kiss. Ακούσαμε και την Adele, Someone Like You. Και επειδή λίγο πριν λέγαμε και το τι ψάχνουν οι Αθηναίοι στην Google το καλοκαίρι, ήταν πολύ ψηλά τα θερινά τα σινεμά. Να σας πω για μια ταινία, συγκεκριμένα για το Toy Story 5, το οποίο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office. Και μάλιστα, μαζί με τα κινηματογραφικά έργα The Super Mario Galaxy Movie και Michael, είναι η τρίτη κυκλοφορία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως φέτος. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε τώρα με Imagine Dragons. Enemy.

Sony, it feels so good, πραγματικά. Feel so good που τα λέμε κάθε απόγευμα. Φτάσαμε όμως στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 5. Θα σας αφήσω με Katy Perry. Watch it burn. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τα λέμε αύριο.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan. To Amsterdam.
5: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
14: Τρίτη απόγευμα, 28 Ιουλίου, τελική ευθεία για το grand finale του μήνα και φυσικά για τις διακοπές μας. Αυτές οι τελευταίες εκπομπές θα είναι οι καλύτερες. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες, τον 92,9 Kiss, με την καλύτερη μας 90's του Now μουσική. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τη νέα έμαθα σήμερα και στην εκκίνηση Tina Turner, Kungs και ο Kwan, η Kwan με το Tainted Love.

Τρίτη 28 Ιουλίου είστε στον 92,9 και φυσικά είστε οι καλύτεροι. Και τι νέα μάθαμε σήμερα. Ξεκινούν τα μελτέμια από αύριο. Μιλάμε για 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο αέρα στα πανιά μας. Η Ariana Grande κυνηγά δικαστικά τους hacker που πουλούσαν ακυκλοφόρητο μουσικό υλικό της. Και η Zendaya από την άλλη πληρώθηκε 8 εκατομμύρια δολάρια για λιγότερο από 5 λεπτά συμμετοχής στην ταινία Οδύσσια. Το λες και την πιο γρήγορη αρπαχτή στο σινεμά. Στη Χαλκιδική βρέθηκε ο James Arthur και εμείς τώρα τον ακούμε στις επιτυχίες 90's to Now, το υπέροχο Impossible.

0: Χριστίνα, that's my name και είμαστε παρέα στον αέρα του 92,9 Kiss με αγαπημένη 90's του Now μουσική. Και τώρα στο βρετανικό chart γίνεται πραγματικά μάχη.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Αφού ισοφάρισε ένα από τα παλαιότερα ρεκόρ στην ιστορία των βρετανικών charts, το Rain Me In, τον Sam Fender και Olivia Dean, βρίσκεται πλέον σε μάχη με τον ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026, τη Shakira και του Burna Boy, Die Die, για την κατάκτηση της κορυφής. Την περασμένη εβδομάδα έκλεισε 18 εβδομάδες παραμονή στο νούμερο 1 του επίσημου βρετανικού singles chart, που μέχρι τώρα είχε το τραγούδι I Believe του 1953. Αν παραμείνει για 19η εβδομάδα, σπάει το ρεκόρ όλων των εποχών. Όμως, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να χάσει την πρωτιά από τον Die Die.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογουτάκι.
1: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 92,9

92,9 Kiss. Ακούς καλοκαίρι. I adore you, Αθήνα μου. Τώρα που χαλαρώνουν οι δρόμοι από κίνηση και βρίσκεις να παρκάρεις ακόμη και στο κέντρο και στο Παγκράτη, όλα είναι εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχει κίνηση Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, Κολωνάκη, Αρδίτου, Παγκράτη. Λεωφόρος Κηφισιάς και Αλεξάνδρας εκεί στον Κόμβο έχει αρκετή κίνηση. Λεωφόρος Ποσειδώνος επίσης προς Πειραιά στο Φάληρο. Και στον Πειραιά οι δρόμοι προς το λιμάνι. Άντε να προλάβεις το καράβι, το πλοίο και τα μποφόρ θα φυσάει δυνατά από αύριο. Ειδικά στο Αιγαίο. Αυτή είναι η Amy Winehouse.

0: Ανάλαφρη, σαν το Βοριαδάκι, Λάνα Ντελ Ρέι. Φοράμε και εμείς ό,τι πιο ανάλαφρο, άσε τα blue jeans τώρα. Και απολαμβάνουμε δροσερή 90's του Now μουσική. Αυτή τη ζεστή Τρίτη, 28 Ιουλίου, την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Αλήθεια, πού μας ακούτε, για δώστε σήμα στο live kiss929.gr, μηνύματα και στο Viber μας 6942-929-929. Και τώρα έρχονται πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα από αγορά.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολοκληρή.
9: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Όλα τα έντονα και ωραία τα ζεις με τον 92,9 Kiss. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Παρέα, συνεχίζουμε μέχρι τις 10. Αυτή την ώρα σου έχω νέα για διαγωνισμούς, φανταστική απόδραση, νέα για Οδύσσια. Ενώ θα ακούμε την καλύτερη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε με Enrique Iglesias, ο Λατίνος θα μας τραγουδήσει Bailamos, από του Ροζέ με Bruno Mars και Cosin Touch.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

Ναι, Unstoppable, γιατί έχεις τον 92,9 Kiss παρέα σου αυτή την καυτή Τρίτη, 28 Ιουλίου. Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Έχει ξεκινήσει ο βοριάς αύριο στο κέντρο της πόλης, 35 βαθμοί Κελσίου. Τώρα, το τραγούδι που θα ακούσουμε εκφράζει με πολύ έτσι σπιρτόζικο τρόπο και χιούμορ και ειλικρίνεια την αγωνία, την ανυπομονησία μιας γυναίκας που ψάχνει τον κατάλληλο σύντροφο και αναρωτιέται χιουμοριστικά τι παίρνει τόσο πολύ στο μέλλοντα σύζυγο για να τη βρει τέλος πάντων. Where is my husband? Η Βρετανίδα Ray.

Dua Lipa μας συγκινείς. Είστε The One and Only, μοναδική και είστε στο 92,9 Kiss. Έρχεται λοιπόν τέλειο δώρο απόδραση, μόλις μια μισή. Τι μια μισή καλέ, μια ώρα. Ούτε μια ώρα. Ούτε μια ώρα από Αθήνα, στο Λουτράκι, πανεύκολα θα βρεθείς εκεί. Σε υπέροχες παραλίες, μοναδικές διαδρομές στη φύση, στη λίμνη Ηραίο και σε πολλά ακόμα σημεία, σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Ένας τυχερός, μία τυχερή, κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα στο Λουτράκι. Το δώρο περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Hotel Papas, κατόπιν διαθεσιμότητας εννοείται, γεύμα για δύο στο υπανήμαση site Food and Drinks, δείπνο ή γεύμα για δύο στο Pepe Rosso Cocktails, για δύο άτομα πάντα, στο Anasa The Bar, περιποίηση στο Joanna's Hair and Nail Spa και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, τις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρα, καλά, φανταστικά, δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Καλή επιτυχία, δηλώνεται συμμετοχή στο Instagram του 92,9 Kiss.

Χωρίς ντροπή, με πάθος και ενθουσιασμό. Ακούμε 92,9 Kiss, επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά αυτή την ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε άλλα νέα, έχει ξεσπάσει παροξυσμό στη Βρετανία μετά την οδύσσια του Νόλαν. Οι Άγγλοι ψάχνουν πώς θα μάθουν ελληνικά, αυτή την πανεύκολη γλώσσα μας. Έκρηξε 550% σου λέει στις αναζητήσεις, τόσο για την αρχαία ελληνική γλώσσα, όσο και για τη σύγχρονη. Να έρθουν εδώ πέρα οι Άγγλοι το καλοκαίρι, σου λένε «Έρος, ανήκατε μάχων». Τραγούδι χωρισμού, υπέροχη μπαλάντα. Στα πολύ αγαπημένα μας, αυτή είναι η Roxette με το «Listen to your heart».

0: 92,9 Kiss. Απόψε μετά τα μεσάνυχτα μπαίνουμε στην επιρροή της Πανσελίνου Full Moon 29 Ιουλίου και σύμφωνα με τους αστρολόγους η Τετάρτη 29 Ιουλίου θεωρείται η πιο καλότυχη τυχερή μέρα του χρόνου. Φέρνει εύνοια σε όλους, φέρνει αυθονία, αρκεί να αφιερώσεις λίγο χρόνο κάτω από το φως του φαγκαριού. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο και με τη σωστή μουσική. Επιτυχίες 90's to now. Έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σερί την επόμενη ώρα. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, αλλά τώρα θα ακούσουμε πολύ σύντομα νέα από αγορά.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
3: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
3: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Ναι, μου ολόκληρη.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Τρίτη βράδυ 28 Ιουλίου στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Έλα μαζί μου και αυτή την ώρα παίζουμε επιτυχίες 90's to now. Θα τις ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχω και ζώδια με το φεγγάρι του ελαφιού την Πανσέλινο και θα σου πω τα σωστά σημεία για να την απολαύσεις ωραία με την παρέα σου. Ξεκινάμε με δύο αγαπημένους DJs, Ζας και Μαχμούτ Ορχάνη.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss.
2: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vámonos al

92,9 Kiss, μόνο romance χωρίς το bad. Ένα romance στο ζήσουμε και στη βεραντούλα μας μέσα στην πόλη, καλά είναι. Αλλά τώρα αν το θέλεις νησιώτικο, το θέλω, ναι, αμέ. Πού να πάμε, στην Ήδρα, στη Σαντορίνη, εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά. Θα σου πω πού θα το ζήσεις. Στην Κάρπαθο έχεις πάει, όχι? Το γερμανικό περιοδικό Esquire, λοιπόν, ανέδειξε την Κάρπαθο ως το πιο μυστικό, μυστικ και ονειρεμένο προορισμό

Τρίτη βράδυ, Pussycat Dolls, στον αέρα του 92,9 Kiss, Don't You, Baby. Έτοιμη για ζώδια, ναι, πανέτοιμη. Το φεγγάρι του Ελαφιού, 29 Ιουλίου. Πραγματοποιείται στον άξονα Λέοντα Υδροχώου, προσφέροντας ευκαιρίες για θετική εξέλιξη και ανανέωση, κυρίως σε υδροχώους, λέοντες και διδύμους και οροσκόπους εννοείται. Υδροχώοι, ευνοείστε θετικά για να κλείσετε παλιούς κύκλους, να βρείτε εσωτερική ισορροπία και να προχωρήσετε σε σημαντικές αλλαγές στα προσωπικά. Λιοντάρια, δέχεστε ευεργετική όθηση με τη συμμετοχή του Δία, κάτι που ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την τύχη, τη δημιουργικότητα. Και οι δίδυμοι, απολαμβάνετε μια πιο ανάλαφρη θεραπευτική ενέργεια, η οποία διευκολύνει νέες γνωριμίες, κοινωνικές επαφές. Αφήστε τους άλλους να πάρουν λάθος δρόμο. Αυτή είναι η Green Day στις επιτυχίες 90's, Boulevard of Broken Dreams.

92,9 ακίστριες. Πάμε βόλτα με την καλύτερη 90's του νέου μουσική πάντα. Λοιπόν, τα καλύτερα σημεία για να απολαύσεις το φεγγάρι του ελαφιού την Πανσέλη είναι ο Λυκαβητός, στο κέντρο της πόλης, με τα φωτάκια, με την πόλη να πλώνεται στα πόδια σου. Λυκαβητός ψηλά έτσι. Νότια και μεθαία θάλασσα, Άνω Καλαμάκι, εκεί στο Λόφο Πανί, το ψηλότερο σημείο της περιοχής, με το φεγγάρι να καθρεφτίζεται υπέροχα στα νερά του Σαρονικού, και στην πλατεία, στην Άνω Γλυφάδα, ένα δημόσιο μπαλκόνι στους πρόποδες του Ημιτού.

Ether Party. Και εμείς κάνουμε το δικό μας party και χαμό με αγαπημένη Νέντι του Ναό. Μουσική παίζει για εσένα στο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιανοπούλου. Και αυτή την ώρα ακούσαμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Για κάποιες παραπάνω βόλτες τώρα και διαδρομές, κέρδισε το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλην. Καθημερινά, καύσιμο αξίας 50 ευρώ. Διαγωνισμούς έχουμε στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Φιλιά πολλά.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να ακούσω καλημέρες τώρα, είστε πολύ εκεί.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
3: Καλημέρα σας βρε παιδιά.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Κάπα παίζουμε. Ένα όνομα από Κάπα.
2: Κατερίνα.
1: Ένα ζώο που δίνει κλωτσιά στηριζόμενο στην ουρά του.
2: Καπρό.
3: Ένα φαγητό.
2: Καράτο.
1: Μια χώρα.
2: Κροατία.
1: Την έφτιαξε ο Νόε.
2: Τιβουτό.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Καθαρίστρια.
1: Ένα φυτό.
2: Κρίνος.
3: Παιδιά, μπράβο σας, είστε φανταστικοί και πυροβολήσατε, έτσι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιατί πάντα να είσαστε έτσι, βλιάζετε και να μας κάνετε την ημέρα πάντα όμορφη και μορφότερη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σε αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρετε ότι το δεύτερο παιδί της οικογένειας προκαλεί περισσότερο άγχος στην οικογένεια την ίδια?
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το δεύτερο παιδί λοιπόν βγαίνει όλος πιο... Γιατί γίνεται αυτό? Να τραβήξει την προσοχή?
2: Μάλλον. Ναι, γιατί το πρώτο είναι το πιο καλοζωισμένο. Ναι. Το μη αυτό μη εκείνη. Το δεύτερο και κάτω να πέσει, λες δεν πειράζει. Τα σκουπίζει λίγο. Φυσάς και λίγο το κούτελο.
1: Και επίσης τα πρώτα παιδιά πάντα οι γονείς είναι από πάνω. Και είναι αυτό, και ναι. Η πρώτη τους εμπειρία. Στο δεύτερο λένε τώρα έχω πάρει
2: το τρίτο. Στο πέμπτο που είσαι εσύ, άστο.
1: Στο πέμπτο εγώ πιστεύω οριακά μεγάλωσα μόνο.
2: Ναι, έτσι γίνεται.
1: Άλλαζα την μπάνα μου, έφτιαχνα την κρέμα μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Γυναίκες φέρεται ότι ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνοντας 13.000 δολάρια για μια πνευματική επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα υπόσχεται μέσω τελετουργιών να απομακρύνει την ενέργεια προηγούμενων σχέσεων, να μειώσει συναισθηματικά βάρη και να επαναφέρει συμμετέχουσες σε κατάσταση αγνότητας.
2: Μπορείς να με πας.
1: Συναισθηματικής αγνότητας.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι. Τίποτα, εξαγνισμός θα μας
2: σώσει. Θα με πας.
1: Καταρχάς δεν είναι τζάμπα. 13.000 δολάρια κάνει.
2: Δεν να αξίζω 13.000 δολάρια.
1: Εσένα, ποιος
2: πότε
1: έχει
2: θα με πας.
1: Εσύ είσαι εξαγνισμένη.
2: Μη σου πω.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: 92,9 Kiss. All the times that you rain on my parade.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι γνωστό ότι η ακρίβεια έχει οδηγήσει τους καταναλωτές όλους μας να αναζητούμε όλο και πιο οικονομικές λύσεις, αλλά στη Λάρισα ένα νέο σούπερ μάρκετ έχει γίνει ήδη θέμα συζήτησης, όπου τα περισσότερα προϊόντα πωλούνται στην τιμή του 1 ευρώ, ακόμα και γνωστές επώνυμες μάρκες. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά
2: είναι
1: μου.
2: Είναι το Σούπερμαν, γιατί είναι σαν υπέροχο. Σούπερμαν ήρθε. Αυτό το σούπερ μάρκετ θα μας σώσει. Παιδιά, θα τον αφήσω στον τόπο τον άνθρωπο.
1: Και
2: 6 και 2, 8.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: day. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, βασικά προϊόντα, από τις 31 Αυγούστου. Έχει κατά νου σου. Στον οπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, στο γάλα, ρύζι, όσπρε, ελαιόλαδος, πορέλαιο, βούτυρο, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές,
2: πάνες. Άρα επιβεβαιώνομαι, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Το Σεπτέμβρη κιόλας, έτσι, να το έχεις κοντά. Μην γίνει από τον Αύγουστο και το ξεχάσεις. Ότι...
2: όχι, όχι.
1: Ξεχάστε εγώ τι έκανα. Μπορεί να έχουν ανέβει όλες οι τιμές στα ύψη, αλλά θα τις κατεβάσω.
2: Ναι, για πες λοιπόν, θα κατέβουν οι τιμές. Πάμε να χαρούμε ότι προλάβουμε
1: αυτό,
2: να ψωνίσουμε,
1: παιδιά,
2: να γεμίσουμε
1: μέχρι τα τουλάπια. Και 5% θα πάνε κάτω, να έχετε κατά νου.
2: Ωραία,
1: ό,τι πάρετε, φτιάξτε στόκ. Γιατί μετά ποιος ξέρει κιόλας θα γίνει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Are you ready?